single στο επόμενο label Bell Music International. Και εδώ Steve Morell στο όνομα του Ιωάννη. Τώρα Eric D. Clark and the Scandals, of the Scandals of Sister Morell. Δύο παρτσέτα τσούχμε να τιάχ. Τόσο τέχνη. Να τιάχ. Μπράβο, βε. Why did you do it? Това последното. Селекцията на сила започва и сега след малко.